0: Δεν έχεις αλήθεια.
1: Μια λίστα.
2: Ούτε.
0: Ούτε. Ούτε. Ούτε. Ούτε. Ούτε. Ούτε. Ούτε. Ούτε. Ούτε. Ούτε. Ούτε. Ούτε. Ούτε. Ούτε. Ούτε. Ούτε. Ούτε. Ούτε. Ούτε. Ούτε. Ούτε. Ούτε. Ούτε. Ούτε. Ούτε. Ούτε. Ούτε. Ούτε. Ούτε. Ούτε. Ούτε. Ούτε. Ούτε. Ούτε. Ούτε. Ούτε. Ούτε. Ούτε. Ούτε. Ούτε. Ούτε. Ούτε. Ούτε. Ούτε. Ούτε. Ούτε. Ούτε. Ούτε. Ούτε. Ούτε. Ούτε. Ούτε. Ούτε. Ούτε. Ούτε. Ούτε. Ούτε. Ούτε. Ούτε. Ούτε. Ούτε.